και σέτνε μελωδίες να ξέ. Ήρκρος πρόζορ γλέντασκου δαλίνου. Κακό μάγλα ζακλανιά σαλάσε. Ήρκρος πρόζορ γλέντασκου δαλίνου.